Ναι, κύριε Κουρί. Α, ο Παγιάμπου έλουγας. Κουβεντίο, ήσαι είναι πάει και για να του μήνα που έβουλα έλουγα, δεν είναι να του γουαστούει, αλλά πρέπει να πέσει τα καπώματα, θα πάει τέχω. Ναι, εντός, ο χωμάλος παιδιό μουσικά λέει του έπορε.